ώρα που άλλαξε η καρδιά σου κι έναν άλλο αγαπά. Απορίς μου λένε ακόμα η δική μου πώς χτυπάς.